την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: πονέσει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιανό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τι κάνει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: συνέχεια.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61, Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θερμός 96,5.

Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμους.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Παλμός 96.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Πληχώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πληχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310 67 83 10.
2: Παλμός 96,5.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γιώσου τα μάτια.

0: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
1: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά σήμερα, Πέμπτη, δηλαδή ημέρα προ-Παρασκευή, 6 του Αυγούστου. Εγώ είμαι η Βίβια, να ακούς πάντα Παλμό 96,5 και πλάκα με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με εμένα από τις 11 μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ένα διωράκι που θα σου κάνω παρέα. Τώρα πάμε γρήγορα να σου πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 31 βαθμοί Κελσίου έξω, μέσα στη θερμοκρασία στους 36, πολύ ζέστη σήμερα, μέχρι και 35 θα φτάσει η θερμοκρασία, με μια ενδεχόμενη βροχούλα κατά το απογευματάκι, κυρίως προς τα δυτικά. Αυτό φαίνεται, δεν είναι και σίγουρο, αλλά έχεις μια ομπρελίτσα για καλό και για κακό, να μην σου χαλάσει και το μαλλί. Λοιπόν, να δούμε τώρα την κίνηση. Ο περιφερειακός, όπως κάθε μέρα, έχει κάποια μικρά προβληματάκια από τα Πεύκα μέχρι και την Πηλαία, από την έξοδο των Πεύκων, συγγνώμη, μέχρι και την Πηλαία. Εκεί γίνεται λίγο ένας κακός χαμός, ειδικά κοντά στην έξοδο για την Τριανδρία και στα δύο ρεύματα του δρόμου. Υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις όπως κάθε μέρα άλλωστε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, από τη Βούλγαρη μέχρι και περίπου λίγο πριν, ας πούμε, το Ιπποκράτιο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Αγίου Δημητρίου είναι γεμάτη, όπως και η Τσιμισκή, αλλά φαίνεται η Εγνατία άδεια. Οπότε προτίμησε να πας από την Εγνατία. Άμα είσαι κάπου εσύ κολλημένος, ωστόσο, τώρα στην κίνηση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά Παλμό 96,5 στα ηχεία σου, Έλκο Κίνου. Τι σου χρωστάω, έτσι ξεκινάμε την πρώτη ώρα. Ερχόμαστε σε πολύ, πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω ότι έχει συμβεί σαν σήμερα 6 Αυγούστου, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί, για να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1661, η Treaty of the Hague, δηλαδή η συνθήκη της Χάγης, υπογράφεται μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ολλανδικής Δημοκρατίας, ρυθμίζοντας απικιακές διαφορές. Το 1824, κατά την ναυμαχία της Σάμου, ο ελληνικός στόλος αποκρούει τον Οθωμανικό στόλο, συμβάλλοντας στην άμυνα της Σάμου κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1945, από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ρίχνουν την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, γεγονός που σηματοδοτεί μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1962 η Τζαμάικα αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και το 1991 ο Tim Berners-Lee δημοσιεύει την πρώτη περιγραφή του World Wide Web, δηλαδή του διαδικτύου, σε ομάδες συζητήσεων στο διαδίκτυο, ανοιγώντας τον δρόμο για την εξάπλωση του ιστού. Θα σου πω και ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1881 γεννήθηκε ο Alexander Fleming, ο ανακαλυπτής της πενικυλίνης. Και το 1928 ο Andy Warhol, Αμερικανός καλλιτέχνης και κορυφαία μορφή της pop art. Όλα αυτά ελπίζω να μην ήξερες τουλάχιστον ένα από αυτά και να μάθες κάτι από μένα σήμερα. Σε αφήνω με Hunter x K-pop Demon Hunters και Golden. Σου έχω μετά και Γιώργο Σαμπάνη. Ό,τι και να είμαι εδώ στον Παλμό 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian καθημερινά και έχω να σου κάνω τώρα μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Όταν έχεις επιστρέψει πλέον έστω από την άδεια, αλλά έχεις ακόμα μία εβδομάδα, τι προτιμάς, να ξοδέψεις χρήματα για άλλη μία έτσι spontaneous απόδραση ή να κάνεις οικονομία και να μπει σε πρόγραμμα? Θέλω να μου απαντήσεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο 6931-35-7027 ή πολύ απλά μπαίνεις στο κανάλι το οποίο έχουμε φτιάξει για όλους εσάς και απαντάς στο poll το οποίο δεν έχω ακόμα δημιουργήσει, αλλά το δημιουργώ τώρα σε ένα λεπτάκι. Και την Γαρμπή και υποσυνείδητο, ο Ιορδάνης αγαπητός και εξάρτηση, διάφορα έρχονται εδώ στον Παλμό 96,5. Επιστρέφουμε μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε

0: LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες, κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
1: Παλμός 96,5.
2: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Φωτιά στο Καρύδι Σιτίας. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή για τον πλήρη έλεγχο. Υπόθεση Μαρφίν. Στην Ελλάδα μεταφέρεται σήμερα 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010 μετά τη σύλληψή της στο Λονδίνο. Ιός Δυτικού Νείλου. Τα καταγεγραμμένα κρούσματα στη χώρα ανέρχονται σε 65 με 23 νέα μέσα στην τελευταία εβδομάδα και συνολικά 6 θανάτους. Υψηλές θερμοκρασίες έως και 38 βαθμού Κελσίου στα υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών ομβρίων και μεμονωμένων καταιγιδών στα βόρεια ορεινά. Σήμερα πραγματοποιείται η κηδεία του τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

είμαστε εδώ στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και ήρθε η ώρα να σας στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς περιμένω κάθε μέρα τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις τις καλημέρες, τις καλησπέρες σου, ό,τι εσύ θέλεις, ακόμα και τα μυστικά σου, και σου υπόσχομαι δεν θα τα πω σε κανέναν. Ξέρεις τι θέλω όμως να σου πω σήμερα? Θέλω να σου πω για τη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιήσει ο Πάνος Κιάμος την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας, έναρξη 10 η ώρα το βράδυ. Να ξέρετε, εμείς ο Παλμός 96,5 είμαστε και ο χορηγός επικοινωνίας. Αύριο έρχονται και πολλά giveaway σε όλες τις εκπομπές, οπότε να είστε συντονισμένοι όλη μέρα για να μπορέσετε και εσείς να πάτε να δείτε αυτό τον τεράστιο ερμηνευτή. Λοιπόν, Έλενα Παπαρίζω τώρα και σου στέλνω SOS, μετά σου έχω και από Κατάδα, πάρε χαρτί, πάρε μολύβι, έρχομαι με συνταγούλα.

0: κολλασμένο.
1: Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5 και σου έχω υποσχεθεί συνταγούλα. Οπότε συνταγούλα σου έχω ετοιμάσει. Τηγανιτά καλαμαράκια θα σου πω πώς να κάνεις. Από την αρχή δεν μιλάμε για κατεψυγμένα και τέτοια χαζά. Μιλάμε για το original το πράγμα. Λοιπόν, για 4 μερίδες τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 1 κιλό καλαμαράκια καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες. Αυτό είτε μπορείς να τα καθαρίσεις μόνη σου, είτε μπορείς να ζητήσεις από τον ψαρά σου να στα καθαρίσει. 200 με 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και άμα τα θέλεις πιο τραγανά, θα το βάλεις μισό αλεύρι, μισό σιμιγδάλι ψηλό για έξτρα τραγανή κρούστα. Αλάτι, πιπέρι, ηλιέλαιο ή αραβοσιτέλαιο για το τηγάνισμα και λεμόνι για το σερβίρισμα. Λοιπόν, αρχικά θα μου πλύνετε πολύ καλά και θα στεγνώσετε τα καλαμαράκια με χαρτί κουζίνας. Η υγρασία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της τραγανής κρούστας, γενικότερα ό,τι έχει να μπει μέσα να τηγανιστεί. Αλευρώνετε τα λίγα-λίγα και τεινάζετε το περιττό αλεύρι. Μετά ζεσταίνετε άφθονο λάδι στους 180 βαθμούς, άμα δεν έχετε θερμόμετρο, στο 9 για περίπου 3 λεπτάκια και ζεσταίνετε στους 180. Τηγανίζετε σε μικρές δόσεις για 2 με 3 λεπτάκια μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Μην παραγεμίζετε το τηγάνι γιατί θα πέσει πάρα πολύ η θερμοκρασία και θα γίνει σαν λάσπη το καλαμαράκι. Θα γίνει σαν σόλαρ, παιδί μου, πολύ χάλια. Οπότε μην το κάνεις αυτό. Βγάλτε τα σε ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί. Αλατίζετε αμέσως μόλις βγούνε από το λάδι και βάζετε, είπαμε, αλατάκι και πιπεράκι θα σου πω να βάλεις εσύ. Φρέσκο λεμόνι λίγο πιο μετά για να κάτσει λίγο η κρούστα να γίνει πολύ τραγανή, έτσι ώστε όταν βάλεις το λεμονάκι να μην γίνει κατευθείαν, ας πούμε, νιανιά. Δεν ξέρω τώρα πώς να την πω τη λέξη την νιανιά αλλιώς, αλλά αυτό, κατάλαβες. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω. Είπαμε συνταγή με τηγανιτά καλαμαράκια. Θα σου πω τώρα τι να κάνεις το λάδι το οποίο θα σου περισσέψει. Η Πράσινο Λάδι είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανιτού έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νερό, χύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανιτού της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε εμάς. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Οπότε κάνεις τα καλαμαράκια πρώτα και μετά μπαίνεις στο Πράσινο Λάδι App και τους λες: ελάτε να πάρετε το λάδι από τα καλαμαράκια για να μην το πετάξω. Ολίβια Ντίν, Μάνα Ινίτ τώρα. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Παλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Παλμός 96,5.
7: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εγώ είμαι η Βίβιαν Ακούς Πλάκα. Με κάνεις καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε μία ακόμα περίπου ρίτσα στην οποία θα είμαστε μαζί. Θα σε πάω να σου πω κίνηση και καιρό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, 31 βαθμοί Κελσίου με στις θερμοκρασίες τους 35 μέχρι και 35 θα φτάσει γενικότερα σήμερα με μία μικρή πιθανότητα, ένα 25%. Για κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως προς τα δυτικά. Λοιπόν, να δούμε τώρα και την κίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο περιφερειακός έχει από τα Πεύκα μέχρι και το Φίνικα κάποια προβλήματα τοπικά και στα δύο ρεύματα, αλλά κατά τα άλλα φαίνεται ότι δεν έχει κανένα άλλο απολύτως πρόβλημα. Μικρές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Κωνσταντινού Καραμανλή, το ξέρεις αυτό, μέχρι και το Ιπποκράτιο από τη γέφυρα της Βούλγαρη μέχρι και το Ιπποκράτιο. Η Τσιμισκή φαίνεται ότι πηγαίνει λίγο σημείο. Οπότε, αν μπορείς, αποφυγέτε. Φαίνεται ότι έχει ανοίξει ωστόσο η Αγίου Δημητρίου, έχει αυτό υπόψη. Οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις εκείνη. Πριν σε αφήσω εγώ τώρα για Θοδωρή Φέρη και όνειρο, θα είναι ξανά. Θέλω να σου πω για τις LK μπαταρίες με 22 σημεία πώληση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική και με νέο κατάστημα στο Σταυρό για εξυπηρέτηση των γύρω περιοχών. Τα κέντρα μπαταρίας LK διαθέτουν έμπειρο προσωπικό και οργανωμένα κινητά οχήματα για άμεση αντικατάσταση μπαταρίας, ό,τι ώρα χρειαστεί και ό,τι όχημα και να διαθέτεις. 4-ωρο delivery στο 2310-769090 και ξεχνάς την ταλαιπωρία. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Είμαστε εδώ στο Palmo 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις και εγώ είμαι η Vivian. Και πριν από περίπου μία ωρίτσα σας είχα θέσει ένα πολύ μεγάλο δίλημα, τουλάχιστον για εμένα. Όσοι από εμάς μπορεί να έχουμε 2 εβδομάδες άδεια και τη μία εβδομάδα θα πάμε διακοπές, την υπόλοιπη άδεια που έχουμε μετά την άλλη μία εβδομάδα, τι προτιμάτε εσείς να κάνετε? Να ξοδέψετε χρήματα για άλλη μία απόδραση η οποία θα είναι έτσι πολύ άμεση και πολύ ας πούμε κοντινή, ή να κάνετε οικονομία, να κάνετε σπίτι σας, να κάνετε το πρόγραμμά σας? Εδώ μου έχετε απαντήσει όλοι, πραγματικά όλοι, ότι προτιμάτε να κάνετε οικονομία, να φτιάξετε τα προγράμματά σας, να δείτε τι και πώς και έχω να σας πω ότι πολύ καλά θα κάνετε. Και άμα θέλετε τη δικιά μου τη συμβουλή, καλό θα ήταν να πάτε διακοπές στη μέση της άδειάς σας, δηλαδή να έχετε 3 μέρες από την αρχή που θα κάτσετε εκεί πέρα, θα προετοιμαστείτε λίγο για τις διακοπές και να έχετε και 3-4 μέρες μετά, αφού γυρίσετε, για να ετοιμάσετε όλο το υπόλοιπο πρόγραμμά σας, την επιστροφή στη δουλειά, την επιστροφή στα σχολεία για όσους είναι μητέρες κτλ. Οπότε δείτε τα. Ή φοιτήτριες. Ή μητέρα ή φοιτήτρια θα είσαι. Disclosure και Eliza Doolittle τώρα, You and Me. Με τόσο έχω και Ηλία Βρετό, μάτια μου εδώ στο Palmo 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Είμαστε εδώ στο Palm 96,5 και ήρθε η ώρα να σε στείλω γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Palm 96,5, θέλω να πας στο Instagram Palm 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Palm 965 FM και προφανώς μπορείς να μας βρεις καθημερινά στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις ό,τι μηνύματα έχεις να μου στείλεις και σου απαντάω εγώ όταν έχω εκπομπή και όλοι οι υπόλοιποι παραγωγοί όταν έχουν επίσης είναι στην ώρα τους. Πού αλλού όμως ξέρεις πού αλλού μπορείς να μας βρεις? Μπορείς να μας βρεις και στη συναυλία του Πανοκιάμου την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας. Η συναυλία ξεκινάει στις 10 η ώρα το βράδυ. Εμείς ο Palm 96,5 είμαστε χορηγός επικοινωνίας και θέλω να μείνεις συντονισμένος για αύριο αλλά και για σήμερα, επειδή σε όλες τις εκπομπές έχουμε και από κάτι να σου δώσουμε για να πας εκεί να δεις τον αγαπημένο Έλληνα ερμηνευτή Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα τι θέλω εγώ με σένα, με το σου έχω και Λόλα Γιάνγκ Μέση εδώ στο Palm 96,5. Όσο και να

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου.

μια κοπέλα η οποία θα, εγώ θεωρώ ότι θα ταράξει λίγο τη μουσική βιομηχανία και δεν είναι άλλη από τη Θεοδώρα την Κακοσέου. Σου φαίνεται πολύ γνωστό το επίθετο και το καταλαβαίνω. Αυτή όμως δεν είναι κόρη του Γιάννη Πλούταρχου, του πολύ γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη, αλλά είναι ανιψιά του. Αυτή η οικογένεια είναι κυριολεκτικά μέσα στο ταλέντο, παιδιά. Έχουμε λοιπόν, έχουμε τον ίδιο τον Γιάννη Πλούταρχο, έχουμε τον γιο του, έχουμε την κόρη του, οι οποίοι επίσης κάνουν καριέρα μαζί του, και τώρα έχουμε και τη Θεοδώρα την Κακοσέου, η οποία είναι ανιψιά του με το ίδιο επίθετο. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η κόρη του αδερφού του. Είναι η απόδειξη ότι το ταλέντο μέσα στην οικογένεια του Γιάννη Πλούταρχου ρέει απίστευτα. Αυτή η κοπέλα έχει 85.000 followers στο TikTok και μοιράζεται make-up tips, αλλά και τον εαυτό της να τραγουδάει με μία κιθάρα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα δούμε και από αυτή κάποια δισκογραφία, κάποιο single, κάποιο τραγούδι τέλος πάντων. Και εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ, επειδή η κοπέλα φαίνεται να έχει πραγματικό ταλέντο. Κατερίνα Λιόλιου και DNA τώρα, μετά σου έχω και Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια εδώ στο Παλμό 96,5.

0: Είμαστε εδώ στον Palmo 96,5 και σου έχω βρει μία από τις αγαπημένες μου ειδήσεις του τελευταίου καιρού. Είναι μία παράξενη έτσι είδηση, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Λοιπόν, η τέχνη μπορεί να ανοίξει και την όρεξη, να ξέρετε. Στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ένα μουσείο αποφάσισε να τιμήσει τον εκλειπώντα καλλιτέχνη Wim Siepers, αναδημιουργώντας ένα από τα πιο διάσημα έργα του. Ένα ολόκληρο δάπεδο καλυμμένο με φυσικό βούτυρο, για την εγκατάσταση του οποίου χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 360 κιλά φυσικό βούτυρο, παρακαλώ. Αρκετά για να φτιαχτούν περίπου 15.000 σάντουιτς. Το έργο λέγεται Peanut Butter Floor και έχει παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 1969. Οι υπεύθυνοι του μουσείου ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες που είχε αφήσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Το φυσικό βούτυρο έπρεπε να απλωθεί όσο πιο ομαλά και βαρετά γίνεται. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επισκέπτες δεν χρειάζονται ξεναγώ για να βρούνε που είναι το έργο, αρκεί να ακολουθήσουν τη μυρωδιά. Και φυσικά στην είσοδο υπάρχει προειδοποίηση για όσους έχουν αλλεργίες στα φυστίκια. Οπότε, άμα έχεις αλλεργίες στα φυστίκια και είσαι στο Ρότερνταμ και μας ακούς από εκεί, μην πας. Αλλά άμα δεν έχεις, εγώ σας συνιστώ ανεπιφύλακτα, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αστείο. Η τέχνη μπορεί να είναι κομική. Από τώρα και εκεί έχουμε μετά έχω και Έλληνα Παπαρίζου μαζί σου εδώ στο Palmo 96,5.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα δυστυχώς να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Σου υπενθυμίζω ότι ήσουν στο πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εσύ συντονισμένος, γιατί έρχεται και αναλαμβάνει τα ηνία η Χρύσα Ιπλιάκο για το επόμενο 2 ώρο που θα σου κάνει εξαιρετική παρέα. Από όλους εμάς εδώ πέρα στο Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.
1: Και το καλοκαίρι παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γεννητών 61 Θεσσαλονίκη.
6: Παλμός. 96,5.
7: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Πέμπτη λοιπόν, 6 Αυγούστου, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν και σήμερα η Χρυσαπλιάκου εδώ στο μικρόφωνο μαζί σου. Μία με τρεις έχω πάρει θέση για να στα πω ραδιοφωνικά. Και τώρα λοιπόν στα νέα του καιρού να σου πω ότι έχουμε ζεστούλα έξω. Επίσης μετράω αντίστροφα εννοείται για την αδειά μου, αυτό δεν το συζητώ έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. 32 βαθμούς Κελσίου λοιπόν εκεί πέρα έξω στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και 34 θα φτάσει και γενικά τις επόμενες ημέρες θα κάνει πάρα πολύ ζέστη και κάπου και το Σάββατο λέει ότι θα χτυπήσει και κάτι σαραντάρια. Οπότε λίγο να έχει στο νου σου αν ετοιμάζεσαι να πας θάλασσα ή οτιδήποτε, θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, τώρα στους δρόμους της πόλης έχουμε κάποια ζητηματάκια. Στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά, είναι λίγο τα προβλήματα. Στο κέντρο της πόλης τώρα λίγο την υπομονή σου θέλω. Στην Τζιμισκή, στην Εγνατία, λίγο στη Δραγούμη, λίγο στη Βενιζέλου, λίγο και στα Φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά της πόλης έχει μερικά ζητήματα η Μοναστηρίου και η Λαγκαδά αυτή την ώρα. Και στα ανατολικά εννοείται πολλές οι καθυστερήσεις καθυστερήσεις στην Καραμανλή και εννοείται στη Μαρτίου και στην Μπότσαρη αυτή τη στιγμή προβλήματα. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σήμερα σου φέρνω δύο σούπερ διαγωνισμούς και στα 260 λεπτά. Φυσικά σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή και φυσικά σου φέρνω και πάρα πολλά ολόφρεσκα νέα. Τώρα όμως θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει εδώ η Άννα Βύση με το τραγούδι Αιγαίο στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Νίνο λοιπόν και κοινός παρανομαστής εδώ στο Παλμό 96,5, 14 λεπτά μετά τη μία, εδώ σταθερά στο πρώτο 60 λεπτό, γιατί τώρα μόλις ξεκινήσαμε. Είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο εδώ μαζί σου μέχρι και τις 3 και τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να φτιάξεις μια λίστα με αυτά που θέλεις να κάνεις για πρώτη φορά. Γράψε λοιπόν 10 πράγματα που δεν έχεις κάνει ποτέ και θα ήθελες φυσικά να τα δοκιμάσεις. Δεν χρειάζεται να είναι ακραία, μπορεί να είναι να πας σε ένα σινεμά ή να δοκιμάσεις ένα καινούριο φαγητό ή ακόμη και ακραίο να είναι. Καλό είναι αυτό γιατί ίσως να είναι η στιγμή και ίσως αυτή να είναι η υπενθύμησή σου για να ξεπεράσεις τους φόβους σου. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβεί από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα αποστολές σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό και φυσικά με άμεση απόδοση αντικαταβόλων μέσα σε μία ημέρα. Αν λοιπόν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Πάμε λοιπόν για παπαούτε εδώ στο Παλμό 96,5 και επιστρέφουμε με σούπερ διαγωνισμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το Κέλ και Λίλα, λοιπόν, ποιο να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5, 25 λεπτά μετά τη μία, εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Είμαι λοιπόν η Χρύσα στο μικρόφωνο και τώρα ήρθε η στιγμή για το μεγάλο διαγωνισμό που σου μιλάω από νωρίς, από την ώρα που ξεκίνησα. Λοιπόν, ο Παλμός 96,5 σε στέλνει στον Πανοκιάμο την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας και δίνει λοιπόν 4 μεγάλα δώρα σε 4 νικητές. Ο πρώτος και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα τραπέζι 6 ατόμων με το μπουκάλι της επιλογής του φυσικά στον Πανοκιάμο και οι υπόλοιποι 3 νικητές θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Για να μπεις λοιπόν στο διαγωνισμό και να μπεις στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει αύριο, αυτό που έχεις να κάνεις λοιπόν να μου στείλεις το εξής. Μου στέλνεις τη λέξη Κιάμος μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση ή μπορεί να είσαι λοιπόν εσύ ο μεγάλος νικητής. Εννοείται η κλήρωση θα γίνει αύριο, γιατί θέλουμε να κλείσουμε έτσι τη σεζόν αύριο ωραία και γλυκά και να σε στείλουμε στην καλύτερη και πιο μεγάλη συναυλία. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Peggy Zina και βρες έναν τρόπο εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
2: Νέα Υόρκη.
1: Καλό.
2: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Πολυχώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

39 λεπτά λοιπόν μετά τη μία εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Είμαι λοιπόν η Χρύση εδώ στο μικρόφωνο. Είμαι εδώ και επέστρεψα για σένα που με ψάχνεις. Και τώρα λοιπόν στα λίγο θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας, να σου πω ότι ένα εξαιρετικά όμορφο θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτές τις ημέρες κάτοικοι και επισκέπτες εκεί στη σκιώνη της Χαλκιδικής. Ο λόγος φυσικά για δύο δελφίνια που προσέγγισαν την ακτή και ξεκίνησαν να κολυμπούν και να πραγματοποιούν εντυπωσιακά άλματα στα καταγάλανα νερά της περιοχής. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό το βιντεάκι και οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Και η αλήθεια είναι πως είναι κάπως ένα σχετικά συχνό φαινόμενο να βλέπουμε δελφίνια σε παραλίες της Χαλκιδικής, βέβαια στα πιο βαθιά νερά, έτσι, όχι στα πάρα πολύ ρηχά, να έρχονται να κάνουν βόλτα και να κάνουν βουτιές και να κάνουν εμφάνισή τους. Και πραγματικά είναι πολύ γλυκά και εντυπωσιακά. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα σου φέρω και φρέσκα νέα φυσικά και θα γίνει αναφορά πάλι σε διαγωνισμό. Αλλά τώρα έχουμε ηλία βρετό και τα έχω βρει με τον εαυτό μου εδώ στον Παλμό 96,5.

Έλενα Παπαρίζου λοιπόν, και σε ποιο να μιλήσω και γιατί εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Χρυσαπλιάγου εδώ στο μικρόφωνο. Και φυσικά τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θα σου πω να μας ακολουθήσεις πρώτα στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις έτσι πιο προσωπικό, πιο συγκεκριμένο, ένα τι κάνεις, πώς είσαι και αν με ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω, να μου το στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα στα λίγο viral νέα της ημέρας, μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε σε μια συναυλία της Katy Perry, όταν λοιπόν μια 10χρονη θαυμάστριά της βρέθηκε εκεί μπροστά στα κυκλειδώματα να τη βλέπει και να είναι τρομερά συγκινημένη. Και μάλιστα η Katy Perry την πλησίασε, της έδωσε το μικρόφωνο και το κοριτσάκι είπε: «Με λένε Έρα και αυτό είναι το δώρο γενεθλίων από τη μητέρα μου». Φυσικά η τραγουδίστρια συγκινήθηκε και τραγούδησαν και μαζί, θέλω να σου πω, στο βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και φαντάσου τώρα να είσαι 10 χρονών και να σου κάνει η μαμά σου δώρο μια τόσο μεγάλη συναυλία. Έχεις να το θυμάσαι μια ζωή. Βασικά για την ακρίβεια, μια ζωή θα είσαι ευτυχισμένος. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό κλείνει με δυτικές συνοικίες και καλοκαιρινά ραντεβού εδώ στον Παλμό 96,5.

0: είναι δύο.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
8: LK.
7: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
8: 2310-769090.
7: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Μα σύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: 5-27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους. Παλμός 96,5.
12: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 σταθερά. Είναι μεσημεράκι Πέμπτης. Είμαι η Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ σταθερή αξία. Σε υποδέχομαι λοιπόν δεύτερο 60 λεπτό. Μαζί είμαστε μέχρι και τις 3 εδώ ραδιοφωνικά. Και τώρα στα νέα του καιρού δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε στη Θεσσαλονίκη, μέχρι και 34 θα φτάσει και θα έχει και πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ υγρασία επίσης στην πόλη. Λοιπόν, τώρα αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην περιφέρεια και δεν έχει αλλάξει και πολύ εικόνα με κατεύθυνση δυτικά και λίγο στην Τριανδρία έχουμε ζητήματα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω λίγο την υπομονή σου εκεί στην Τζιμισκή. Σε Δραγούμη Βενιζέλου βλέπω πολλά ζητήματα. Επάνω στην Αγίου Δημητρίου επίσης βλέπω καθυστερήσεις και λίγο εκεί στη σταθμού, στα φανάρια του Βαρδάρη, στα δικαστήρια, δηλαδή σε εκείνο το κομμάτι. Τώρα, αν είσαι στα δυτικά, είναι πολύ καλή εικόνα. Στα ανατολικά τώρα έχει καθυστερήσεις φυσικά η Καραμανλή Πιάλη. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό θα φέρει νέα, θα φέρει με το τι θα γίνει με τον καιρό, θα φέρει και σούπερ διαγωνισμό φυσικά. Τώρα όμως ανοίγουμε το δεύτερο 60 λεπτό με Ελ Κοκκίνου και τη σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5.

10 λεπτά λοιπόν μετά τις 2 εδώ στο Παλμό 96,5 σταθερά. Είμαι η Χρυσαυλιάκου εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Και τώρα λοιπόν να σου υπενθυμίσω να μας στείλεις, να μας ακολουθήσεις στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά πιο προσωπικό, μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν να σου υπενθυμίσω ότι ο Παλμός 96,5 τρέχει έναν σούπερ μεγάλο διαγωνισμό και φυσικά σε στέλνει στον Πανοκιάμο την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας. Λοιπόν, 4 δώρα, 4 νικητές. Ο πρώτος μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα τραπέζι 6 ατόμων με το ποτό της επιλογής, το μπουκάλι της επιλογής του φυσικά, και οι υπόλοιποι 3 νικητές από μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Πανοκιάμου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών Καβάλας. Λοιπόν, για να μπει στην κλήρωση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι πάρα πολύ απλό, να μου στείλεις την λέξη Κιάμος μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και μπαίνεις στην κλήρωση φυσικά για να είσαι εσύ ο επόμενος νικητής σε ένα από τα 4 σούπερ δώρα. Λοιπόν, να ξέρεις ότι η κλήρωση θα γίνει αύριο για να κλείσουμε ωραία τις εκπομπές και ωραία τη σεζόν, οπότε στέλνεις από σήμερα για να γίνει η κλήρωση αύριο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα σου προτείνω και έναν πολύ κοντινό προορισμό εδώ στη Θεσσαλονίκη για να πας να κάνεις ένα μπανάκι αν θέλεις αυτές τις ημέρες, αν βρίσκεσαι σε άδεια. Τώρα όμως έρχεται Βαλάντης και Ακροβατό εδώ στον Παλμό 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Θοδωρής Φέρης και είπες λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 και στο δεύτερο 60 λεπτό είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. Και τώρα έτσι μιας που είναι Πέμπτη, ωραία και ζεστή και μπορεί εσύ να σκέφτεσαι να θέλεις να πας να κάνεις ένα μπανάκι κάπου εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη. Για εγώ λοιπόν θα σου προτείνω και σήμερα το Νήμα Beach Bar, το οποίο βρίσκεται στην Αγία Τριάδα, στην Οικονομίου 127. Και σήμερα λοιπόν σου δίνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου, φυσικά για να πας να τον απολαύσεις από Δευτέρα έως και Παρασκευή, όποια μέρα θέλεις, μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Λοιπόν, για να μπεις στην κλήρωση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μου στέλνεις τώρα το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-3570-27 και φυσικά μείνε συντονισμένος, γιατί η κλήρωση θα γίνει σήμερα και θα λάβεις το μήνυμα αν είσαι ο επόμενος νικητής ή η επόμενη νικήτρια. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης και σου τραγουδάει «Έτσι έχω μάθει» εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Παλμός 96,5.
3: Είμαι εδώ και επέστρεψα λοιπόν για σένα που με ψάχνεις 31 λεπτά μετά τις 2, εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό. Σταθερά Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο. Μαζί λοιπόν θα είμαστε σχεδόν μέχρι και τις 3. Και τώρα έτσι πριν κλείσω όλη την εκπομπή, θα θέλω να σταθώ στα viral net της ημέρας και να πω ότι πραγματικά όταν το ελληνικό δαιμόνιο μπει έτσι στο μυαλό μας, δεν γνωρίζει όρια. Ένας λουόμενος λοιπόν αποφάσισε να αφήσει την ορθοστασία και τοποθέτησε μία καρέκλα πάνω σε ένα σαπ και έκανε βόλτες μέσα στη θάλασσα καθιστός. Φυσικά, με απόλυτη άνεση θέλω να σου πω έτσι. Προφανώς αυτό το βίντεο έγινε viral και προφανώς και κάνει το γύρο του διαδικτύου στα social media. Και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, εμείς οι Έλληνες πραγματικά τι άλλο θα σκεφτούμε, τι άλλο θα σκεφτούμε για να είμαστε πρωτοπόροι σε αυτόν εδώ τον κόσμο? Είναι λίγο αστείο η αλήθεια, είναι μόλις το δεις το βιντεάκι. Εύχομαι να κατάφερε να σταθεί πάνω στο ΣΑΠ έτσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, από ό,τι φαίνεται το έκανε εύκολο. Λοιπόν, τώρα να μείνει εδώ, να ανοίξει την ένταση, γιατί σε λίγο θα έρθει Νίκος Οικονομόπουλος και Έλενα Παπαρίζου, τώρα όμως Χρήστος Μενιδιάτης και ό,τι πιο όμορφο εδώ στο 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Ζήσεις λοιπόν και As It Was εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα έτσι με μια πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Συνεχίζουν τα προβλήματα εννοείται στην περιφερειακή και στα διορεύματα. Λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα με κατεύθυνση δυτικά όμως αυτή την ώρα. Αν είσαι στο κέντρο της πόλης, θέλω λίγο την υπομονή σου στην Τζιμισκή. Σε Δραγούμη Βενιζέλου βλέπω ζητήματα, λίγο στην Εθνική Σαμίνης. Λίγο βλέπω και μέσα στα στενά, δηλαδή στην Μητροπόλεως, στην Παλαιών Πατρών Γερμανού, Βασιλείος Ηρακλείου, Κομνηνών. Εκεί πέρα κάτω χαμηλά γίνεται ένας μικρός χαμός. Έχει πολλά ζητηματάκια εκεί το κέντρο. Αν τώρα είσαι στα δυτικά, είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Δεν βλέπω τίποτα το ανησυχητικό. Αν είσαι στα ανατολικά, επίσης έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Έχει μικρές καθυστερήσεις μόνο λίγο στην Καραμανλή και λίγο και στην Παπαναστασίου. Κατά τα άλλα, τίποτα το ανησυχητικό. Λοιπόν, να μείνεις εδώ, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα έρθει το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα εδώ μαζί σου στα μικρόφωνα του Παλμού 1 με 3. Τώρα λοιπόν θα σα αφήσω με Νίνο και Μπαμ εδώ στον Παλμό και φυσικά εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας και τελευταίο μας ραντεβουδάκι για αυτή τη σεζόν αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε όμως, σε φιλόγλυκα.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Από το 1939, η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη, επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Είμαι Αναστασία Ταρασίδου. Και φυσικά ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Ελπίζω να είστε καλά, να γεμίσατε μπαταρίες. Και να θυμάστε ότι ο μήνας Αύγουστος είναι ο καλύτερος μήνας όλου του καλοκαιριού. Καθώς γεμίζουμε μπαταρίες, είναι ο τελευταίος μήνας που χαιρόμαστε τη θάλασσα, έτσι λίγο ξέγνιαστα, λίγο άδεια, λίγο θαλασσίτσα. Όλα είναι λίγο πιο όμορφα τον Αύγουστο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφορονίκη. Στα δυτικά μας έχουμε πολύ στη Μοναστήριου κίνηση και στα ανατολικά μας στην Κωνσταντινού Καραμανλίου. Ο περιφερειακός παλεύεται για τώρα. Εγώ τώρα έχω να σου πω ότι εδώ στον Παλμό 96,5 φυσικά στηρίζουμε νέους καλλιτέχνες. Εμείς εδώ στον Παλμό λοιπόν στηρίζουμε νέους καλλιτέχνες και στεκόμαστε μαζί τους και τώρα ακούμε το καινούργιο τραγούδι, το «Σ' αγαπώ» του Πάνου Ζεύς λοιπόν. Και να σου πω ότι στη συνεργασία με τον Παλμό 96,5 και τον Πάνο Ζεύς έρχεται ένα τεράστιο δώρο, ένας τεράστιος διαγωνισμός αξίας 2.500 ευρώ σε πολύ λίγο καιρό που θα το δείτε στο προφίλ μας. Τώρα λοιπόν πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και προχωράμε στην επόμενη επιτυχία του Παλμού 96,5 σε Γιώργο Σαμπάνη και τη «Θέλω εγώ με σένα».

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

0: Στάσου λίγο λοιπόν και ο Θοδωρής Φέρης εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Να σου θυμίσω ότι μέχρι και αύριο έχεις περιθώριο για να δηλώσεις συμμετοχή για το αυτοκινητάκι φυσικά και σου κληρώνουμε ένα αυτοκινητάκι ηλεκτρικό από το αυτοκινητάκι.gr όπου ένας τυχερός θα το λάβει. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του Παλμού 96,5, στο 69 31 35 70 27, το όνομά σου και τη λέξη αυτοκινητάκι. Τώρα πάμε στα αθλητικά μας λίγο. Θα σε πω σε διαφορετικά αθλητικά. Κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Στην Παναγιά της Τίνου λοιπόν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας επισκέφτηκε την Παναγιά της Τίνου λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Στις προπονήσεις δηλαδή για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά έχει πει και σε παλιότερες συνεντεύξεις του ότι πιστεύει πάρα πολύ. Μπράβο λοιπόν στον Μπαρτζόκα και ελπίζουμε να βρίζει λιγότερο τα θεία. Πάμε σε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, η Μιάννα Σέντρασίδου, και μόλις ξεκινήσε το μαγικό μας δίωρο. Πάμε λοιπόν στο θέμα ημέρας. Ποιοι είναι οι πιο χαζοί αλλά συχνοί λόγοι που μαλώνει ένα ζευγάρι? Εγώ έχω να σου πω τρεις, περιμένω και τους δικούς σας, σε μηνυματάκια σας φυσικά στο Viber, στο 69-31-35-70-27, και πείτε μας, εσείς γιατί μαλώνετε με το τέρι σας? Κάτι χαζό θέλω, και να είναι όχι τόσο σημαντικό. Πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και όσο τίποτα σε θέλω. Yeah.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Όσο τίποτα σε θέλω, όσο δεν φαντάζεσαι, εδώ στον Παλμό 96,5 ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας. Και τώρα έχω να σου πω, επειδή πρέπει να πάω σπίτι και να φτιάξω βαλίτσα το βράδυ, σκέφτηκα κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Όταν έχεις χειραποσκευή και βαλίτσα που πρέπει να προνοήσεις, να βάλεις κάποια απαραίτητα πράγματα στη χειραποσκευή σου σε περίπτωση που χαθεί η βαλίτσα σου. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Γιατί συμβαίνει πολύ συχνά, ελπίζω να μην πάθουμε κάτι παρόμοιο, Θεέ μου. Π.χ. ένα σύνολο ρούχων, ένα παπούτσι, κάποια εσώρουχα φυσικά και φορτιστή και τα σχετικά, να μην τα βάλεις σίγουρα στην μεγάλη σου βαλίτσα που θα κατέβει κάτω στο αεροπλάνο. Κάποια χρήσιμα πράγματα θα μπορούσε να τα έχεις στη χειραποσκευή σου σε περίπτωση που γίνει κάποιο τέτοιο κακό συμβάν. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
5: Παλμός 96,5.

0: Στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν, και Ιούλια Καλυμάνη εδώ στον Παλμό 96,5, είμαι η Αναστασία Ταρασίδου εδώ στον Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 6931 35 70 27, το Viber του Παλμού 96,5. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα ημέρας. Ποιοι είναι πιο χαζοί αλλά συχνοί λόγοι που μαλώνει ένα ζευγάρι? Εγώ θα σου πω τρεις πολύ χαζούς. Η αργοπορία. Όλοι αργούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Ας κάνουμε και λίγο υπομονή όταν αργεί ο άλλος. Δεύτερο, γιατί μίλησες απότομα και άσχημα και δεν ζήτησες συγγνώμη? Δεν έχω χειρότερο να μου κάνεις. Έτσι και μου μιλήσεις άσχημα και δεν μου ζητήσεις συγγνώμη, μπορώ να στο κρατάω και ένα μήνα. Αυτή είμαι. Τρίτος, γιατί φόρεσες ρούχα του αγοριού σου και δεν του το είπες? Ένας λόγος που μαλώνω εγώ προσωπικά με το αγόρι μου. Και φυσικά είναι ο πιο χαζός λόγος για να μαλώσει ένα ζευγάρι. Πάμε σε ρε και έλα και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

0: πηγού τους διακοπές λοιπόν και το φωνάζω Κώστας Μαρτάκης εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5, καθώς σου δίνω αύριο δωράκι ηλεκτρικό αυτοκινητάκι από το αυτοκινητάκι.gr. Οπότε περιμένω τα μηνυματάκια σου με το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη αυτοκινητάκι, αλλά δεν στεκόμαστε μόνο εκεί. Αύριο σου δίνουμε ένα ακόμη δώρο. Σου αρέσει μήπως ο Πάνος Κιάμος? Γιατί έρχεται Πάνος Κιάμος την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ελευθέρων Καβάλας στις 10 η ώρα το βράδυ και φυσικά χορηγός επικοινωνίας είναι ο Παλμός 96,5. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις μηνυματάκι με το Κιάμος και το όνομα τεπώνυμό σου και φυσικά ένας τυχερός θα κερδίσει ένα τραπέζι φυσικά για τη συναυλία του Πάνου Κιάμου και τρεις νικητές θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση φυσικά για το μεγάλο event. Το μόνο που έχεις να κάνεις, ονοματεπώνυμο και Κιάμος και έφυγες. Πάμε σε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.
1: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Γιάννης Πλούταρχος, λοιπόν, το καλύτερο παιδί εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ήρθε η ώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του πανηγυριού σε γλέντι στην Αμαλιαπόλη Μαγνησίας, ένα σκύλος ξάπλωσε ανέμελο στο κέντρο του χώρου. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη την ώρα χορεύανε και γύρισε ανάσκελα και απολάμβανε τη μουσική, ενώ οι χορευτές συνέχιζαν γύρω του με χαμόγελα και προσοχή. Το τρυφερό στιγμιότυπο έγινε viral και έτσι χάρισε άφθονο χαμόγελο στα social media, καθώς μέσα σε ένα κύκλο που χορεύουν οι άνθρωποι είναι ένα σκύλος που κάνει χαρούλες. Πάμε σε και τη γαρμπή και ευαισθησίες.
1: Παλμός 96,5. Η ώρα είναι 4.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη.
4: Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Okay, λοιπόν, και Νίνο εδώ στον Παλμό 96,5. Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα επιθετικό κοράκι έχει γίνει viral στη Βρετανία. Καθώς βίντεο καταγράφει τη στιγμή που μία γυναίκα δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις από το φθηνό, ενώ την ώρα που προσπαθεί να ξεφύγει καταλήγει να πέφτει με το πρόσωπο στο κράσπεδο. Να πω την αλήθεια, εγώ αν μου έκανε αυτό το πράγμα που είδα σε αυτό το βίντεο, αυτό το κοράκι, δεν ξέρω πού θα με είχαν ακούσει. Θα είχε φτάσει σίγουρα η φωνή μου στην Περαία. Δεν ξέρω τι έπαθε το πλάσμα αυτό. Πάντως, πολύ ψύχρεμη αντίδραση της γυναίκας. Παρόλο που έπεσε, σηκώθηκε για να ξεφύγει φυσικά. Αλλά ήταν πάρα πολύ επιθετικό. Πάμε σε ένα Τάσο Θεοδωρίδου και ήταν να βρεθούμε.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5 η Ανασία Τρασίδου. Και τώρα έχω να σου πω κάτι. Ο ήλιος όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Εντυπωσιακές νέες εικόνες της επιφάνειας του ηλίου με πρωτοφανή λεπτομέρεια κατέγραψαν επιστήμονες χρησιμοποιώντας το ισχυρότερο ηλιακό τηλεσκόπιο στον κόσμο. Οι παρατηρήσεις αποκαλύπτουν για πρώτη φορά γιγαντιές περιστρεφόμενες δίνες πλάσματος, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του λεγόμενου διαστημικού καιρού. Πόσο όμορφο και πόσο τέλειο να βλέπουμε κάτι τέτοιο με τα ίδια μας τα μάτια. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-769090.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-769090.
6: Παλμός 96,5.

0: Είναι η Αναστασία Ταρασίδου. Και αν θυμάστε, είχαμε ξαναφέρει για αυτό το γαϊδουράκι στη Μύκονο. Έσυ ο τέλος λοιπόν για το γαϊδουράκι στη Μύκονο. Μετά τις εικόνες που προκαλέσαν οργή το ζώο που είχε βρεθεί με δεμένα τα πόδια, απελευθερώθηκε έπειτα από παρέμβαση του Γιώργου Ντάβλα. Πλέον κυκλοφορεί ελεύθερο, ενώ δέχθηκε φροντίδα και απόλαυσε μπανάνες και καρπούζια, σκορπίζοντας χαμόγελα μετά την περιπέτειά του. Ψυχούλα μου, θα πω εγώ, και τι να πούν αν είχαν στόμα τα ζώα, τα ζωντανά να μιλήσουν. Θα μας βρίζανε ολημερείς και ολονυχτείς, πραγματικά. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό και τα μάτια σου ερωτεύτηκα.
1: Παλμός 96,5. 1, 2, 3.

0: κι όμως λοιπόν και να τραγουδώ πως αγαπάω εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πούμε αντίο σε κάπου εδώ σε αυτό το σημείο. Να σου πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία και στη Λεωφορονική. Στα ανατολικά μας έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δυτικά μας έχουμε στη Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά. Ο περιφερειακός είναι κατά κόκκινος, οπότε θα χρειαστεί μπόλικη υπομονή. Και να σου πω ότι εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας αύριο, τελευταία μέρα εκπομπών, καθώς πάω σε άδεια. Και επειδή αύριο λοιπόν είναι η τελευταία μέρα εκπομπών, θέλουμε έτσι να σας γλυκάνουμε. Οπότε αύριο να σου θυμίσω ότι είναι η τελευταία μέρα που μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή για το αυτοκινητάκι. Στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι και το ονοματεπώνυμό σου. Και να σου πω ότι και αύριο κληρώνουμε τις 3 διπλές προσκλήσεις για τον Πάνο Κιάμο, για την Καβάλα στις 9 Αυγούστου και ώρα 10 η ώρα το βράδυ. Και φυσικά ένας τυχερός θα κερδίσει και ένα τραπέζι στον Πάνο Κιάμο. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις είναι στέλνεις ή αυτοκινητάκι το ονοματεπώνυμο ή Πάνο Κιάμο και το αυτοκινητό ονοματεπώνυμο. Σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και καλά να περνάς. Φιλάκια!
1: Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385. Ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Από το 1939, η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
7: Παλμός. 90.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δε ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 digital marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
5: Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Είναι πρωί και το

Ζήσεις 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μάτια.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Λιχώρος Αμαδριάς. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφυτο δάσος του Φιλίρου, το Αμαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα. Συνδυασμένες με δροσέρα ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάπτιση. Πολυχώρος Αμαδριάς. Η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66. Τηλέφωνο 2310-678310.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-769090.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310 76 90 90.
1: Παλμός 90.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
7: Παλμός 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 90.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γιο σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γιο σου τα χείλη,

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σε αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Ωραία μας θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλεις.

0: 96,5.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα πάντα.

φωτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.